Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράτα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

0: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: Take the load off after a long day of traveling at DoubleTree by Hilton in Manchester, New Hampshire. Just a 5-mile ride on their complimentary shuttle from Manchester Boston Regional Airport. Book your room or suite today at hilton.com or call 603-625-1000. DoubleTree by Hilton in Manchester, bringing you the first 15 minutes of music here on Grecian Echoes every day.
2: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: Τα χρόνια κομμάτια στα δυο σου τα μάτια σα ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: πρωινό μουσικό γλυκό ξύπνημα. Bringing us to the forefront of yet another day. The double tree, το διπλό δέντρο. Time in our studios is 18 minutes past 7 a.m. 7 και 18 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούδιο και θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα «Η φωνή της Ορθοδοξίας μας». The Voice of Orthodoxy, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, every morning right here on Grecian Echoes, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. Let's enjoy this July 31st morning Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 31 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ευδοκίμου του Δικαίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen.
2: The Gospel reading is according

0: We'll be right back after these commercial messages.
1: Over time, it's been filtered, pressed, percolated, and dripped. And when we first set up shop in Boston back in 1916, single-serve coffee machines were beyond futuristic. Today, the future has arrived. Introducing New England Coffee single-serve cups with a revolutionary mesh filter design for a superior brew and great-tasting coffee. Experience the difference in your next cup of single-serve coffee with New England Coffee.
0: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat.
5: Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
4: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
5: Whatever sweet craving you may have,
4: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
5: Chill out at Dairy Queen.
6: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
7: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
8: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
9: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι ιδιοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
0: More for your dollar, πιο πολλά με τα λεφτά. 90 Market Baskets all within our listening area. All right, tomorrow is the first day of August. We've been talking about it for several weeks. The time has come. The weather is going to be absolutely terrific. Take a drive tomorrow to Mansfield, 11 in the morning until 8 p.m. It is the St. Gregory, the Theologian, Greek Orthodox Church of Mansfield, Mass. One-day festival. It's tomorrow. Opa, come celebrate. They'll have a DJ from noon to 3. They'll have live Greek music from 3 to 7. They'll have Greek food and pastry and great barea. Opa, tomorrow, Mansfield, St. Gregory, and you are all invited. 7:42 in the morning at 8 o'clock, we'll hear Nicoletta's news reports. Stamatis traveling to Greece today, so we'll bring you Nicoletta's news reports at the top of the hour at 8 and 9. I've texted Basil for a confirmation for a 9:30 half hour of comedy, and the Coletino will crank at 10:30. It's a Friday. Yasu Elina. Yasu Elinida.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ υπό Αμερικανική Αεροπορική Συνοδεία. Τα τάνκερ, που δεν ακολουθούσαν τη διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν στο θαλάσσιο διάβλο, επλήγησαν και διέκοψαν το Μπλουν, ενώ τέσσερα άλλα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των φρουρών. Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του Μπεναμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ από την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο έχει συγκροτήσει με τη συμμετοχή περιφερειακών μεσολαβητών όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, κατέληξε σε συμφωνία που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Έκρηξη σε ανθρακοριχείο στο νότιο Πακιστάν στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν επίσης παγιδευμένοι ανθρακορίχοι. Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν χθες στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες, προερχόμενοι από το Μαρόκο, πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα μόλις ολίγων ωρών. Χιλιάδες μετανάστες εισέρευσαν στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος της Θέουτα από το Μαρόκο, κάνοντας τους τοπικούς αξιωματούχους να καλέσουν την Ισπανία να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Φιλανδία εντόπισε για πρώτη φορά κρούσμα αφρικανικής πανόλης των χείρων, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού σε αγριόχειρο στην Ανατολική Φιλανδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τροφίμων που εκδόθηκε. Ο ιός, ο οποίος είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο, αλλά εξαιρετικά μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χείρους, εντοπίστηκε στα ανατολικά της χώρας. Στην Ελλάδα για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας, νέες πυρκαγιές στη Βιωτία και την Αργολίδα με μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Ενεργό παραμένει το μέτωπο στο Ρέθυμνο, δύσκολες οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων λόγω των θυελωδών ανέμων. Στο 2,7% αναμένεται να μειωθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός παρουσιάζουν πτώση. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 1,19% και στις 52.208,06 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν οι Red Sox τους Athletics και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 10:10 με τους Los Angeles Dodgers. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με πιθανότητα βροχής και στους 82 αύριο με συννεφιά και υγρασία. Στους 82 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή με συννεφιά και υγρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
4: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

0: 2-10-99-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617. 877-1007. That's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you, and a fadista.
1: And our AWS services customer, or I should say customers, plural, husband and wife, Dante and Kathy Georgiotis over at New York Pie in Waltham, Art's Customer of the Week. He's known the family for years, appreciates their business, their support, and their community. A recent natural gas review

Εδώ θα διακόψουμε το τραγούδι, το ρολόι στο στούριο μας δείχνει 8 και 18 και θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου ένα 15 λεπτό. Time in our studios, we're at about 8:17 and we're going to move right into the weekly sermon presented to us on behalf of the Greek Evangelical Church in Newton, Massachusetts. We'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Ένας άνθρωπος του Θεού έγραψε τα εξής πολύ όμορφα λόγια. Έκλαψε ο Ιησούς εξαιτίας μας, ο ίδιος όμως μας παρηγορεί. Μισήθηκε από τους ανθρώπους, ο ίδιος όμως μας αγκαλιάζει. Καταδικάστηκε ο δίκαιος, αλλά δίνει χάρη σε όσους τον δέχονται για λυτρωτή τους. Απορρίφθηκε ο Χριστός, αλλά αυτός δεν διώχνει κανέναν. Πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά μας ζωοποιεί δίνοντάς μας ζωή αιώνια. Εκείνος χλεβάστηκε και πολεμήθηκε. Σε μας όμως αφήνει τη δική του ειρήνη. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέει το εξής στο 9ο κεφάλαιο για τον Μεσσία που επρόκειτο να γεννηθεί. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς. Η εξουσία θα είναι επί των ώμων αυτού και το όνομά του θα είναι Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος.

άρχον της ειρήνης. Όλα αυτά τα γνώματα του Ιησού που τον περιγράφουν με έναν τρόπο μοναδικό μπορούν να ενεργοποιηθούν και να γίνουν πραγματικότητα μέσα στη δική μας καθημερινή ζωή. Εκείνος είναι θαυμαστός και άρα μπορεί να πάρει την πλήξη, την ανία και να τα μεταμορφώσει. Είναι ο σύμβουλός μας και άρα μας κατευθύνει και τακτοποιεί τη σύγχυσή μας. Είναι Θεός ισχυρός, άρα μπορεί να πάρει την αποθάριση και να τη μεταβάλει. Μπορεί να πάρει τις πιέσεις του χρόνου και να μας καθησυχάσει, διότι είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Και τέλος η αγωνία, η φόβη, η ανασφάλεια, όλα διευθετούνται διότι εκείνος είναι η πραγματική μας ειρήνη. Ένας εργάτης του Κυρίου περιέγραψε την ειρήνη του Θεού ως την αιώνια γαλήνη η οποία βρίσκεται ριζωμένη βαθιά στην ψυχή του προσευχόμενου πιστού που απόλυτα εμπιστεύεται τον Κύριο και καμία απολύτως εξωτερική αναταραχή και δυσκολία δεν μπορεί να τη φτάσει. Όσο πιο βαθιές είναι οι ρίζες μας στο Θεό, τόσο πιο βαθιά είναι η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Έτσι λοιπόν, ενώ η ειρήνη ανάμεσα σε έθνη και ανθρώπους είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, η μεγαλύτερη ανάγκη του κάθε ανθρώπου είναι η εσωτερική του ειρήνη, καθώς όλοι μας προσπαθούμε να ελευθερωθούμε από την πίεση των εκατοντάδων καθημερινών πειρασμών, της ενοχής, του φόβου, της ανασφάλειας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχοντας της ειρήνης και ο συγκεκριμένος θεϊκός τίτλος αναλαμβάνει, τακτοποιεί όλες τις ανησυχίες, τις ταραχές και αναστατώσεις της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, όπως τότε έτσι και σήμερα, 21 αιώνες μετά την ενσάρκωσή του, σκύβει και πολύ τρυφερά διακονεί την ταραγμένη καρδιά, τη δική σου και τη δική μου, λέγοντάς μας το εξής: «Ειρήνη αφήνω σε σας, τη δική μου ειρήνη σας δίνω». Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλες μου οι δυσκολίες έχουν λυθεί, έχουν απομακρυνθεί. Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού σημαίνει ο Θεός είναι παρόν εν μέσω προβλημάτων και δύσκολων καταστάσεων. Ειρήνη δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων. Ειρήνη σημαίνει παρουσία Θεού. Ειρήνη του Θεού σημαίνει ότι έχω τους σπόρους, τα εφόδια, τα εργαλεία, την θεϊκή επάρκεια εν μέσω των αντίξεων συνθήκων. Ειρήνη σημαίνει ότι έχω εκείνα τα πνευματικά εφόδια μου έχουν δοθεί από το Θεό, τα οποία θα με βοηθήσουν να αντιμετωπίσω τις δύσκολες συνθήκες με επιτυχία. Η βιβλική ειρήνη δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα με όλα εκείνα που είναι γύρω μας, τις περιστάσεις, όλα εκείνα που διαδραματίζονται γύρω μου. Η ειρήνη της Αγίας Γραφής είναι υπόθεση εσωτερική, είναι υπόθεση της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτή η ειρήνη ενώνει τα πολλά σε ένα. Και ξέρετε, η ταραχή διαιρεί το ένα σε πολλά κομμάτια και έτσι ο άνθρωπος που ζει στη διαίρεση δεν μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον ένα και αδιαίρετο Θεό. Το μυστικό κλειδί του Χριστού μας που απολάμβανε πραγματικά την ειρήνη του Πατέρα, μπορείτε να διαβάσετε τα Ευαγγέλια και να δείτε για παράδειγμα ότι κοιμάται στο πλοίο ενώ το πλοίο βασανίζεται από άγρια κύματα, ενώ οι έμπειροι ψαράδες, οι μαθητές έχουν κατατρομάξει. Το μυστικό, το κλειδί της ειρήνης του Ιησού Χριστού ήταν η σχέση που είχε με τον Πατέρα. Οδηγώντας τους μαθητές του από το Ανώγιο στον κήπο της Γεσθημανή, είχε πει τα εξής λόγια: «Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, όπως με διέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω». Δηλαδή, επειδή αγαπούσε τον ουράνιο Πατέρα, τον εμπιστευόταν απόλυτα και εκείνος, ο ουράνιος Πατέρας, γέμιζε την καρδιά του Χριστού μας με απόλυτη ειρήνη. Νομίζουμε ότι η ειρήνη έρχεται από έξω, ενώ στην πραγματικότητα πηγάζει από την καρδιά μας, διότι εκεί διεισδύει ο Χριστός και εκεί ακριβώς φυτεύει ο άρχοντης ειρήνης, το δώρο αυτό του Κυρίου.
Οι καρδιές μας βρίσκονται σε πόλεμο ή απολαμβάνουν την ειρήνη πάντα σε συνάρτηση με το ποιος έχει τον έλεγχο, το κοντρόλ της ζωής μου. Ο Ιησούς Χριστός χαρίζει την ειρήνη γιατί όπως διαβάσαμε αυτός είναι ο άρχον της ειρήνης. Η ειρήνη που χορηγεί ο Χριστός μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σταυρική του θυσία όπως διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς 1:20. Ο σταυρός του Γολγοθά είναι το μεγάλο σημείο της συνάντησης του χαμένου αμαρτωλού με τον ελεήμονα Θεό. Μόνο εκεί πραγματοποιείται το δώρο της ειρήνης, διότι αυτός είναι η ειρήνη μας. Σημειώστε όμως, αγαπητοί ακροατές, την παρακάτω σειρά. Ρωμαίους 5:1, ειρήνη με τον Θεό. Φιλιππισίους 4:7, η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και όταν γίνει το πρώτο και το δεύτερο, δηλαδή έχω ειρήνη με τον Θεό και έχω την ειρήνη του Θεού μέσα μου, τότε μπορώ να έχω ειρήνη με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι μία ρηχή, φευγαλαία ψυχική κατάσταση βασισμένη στην περίσταση, στα εξωτερικά ερεθίσματα και τα ευμετάβλητα ανθρώπινα συναισθήματα. Η ειρήνη για τον πιστό είναι μια απόλυτη πεποίθηση βασισμένη στο νικηφόρο έργο που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Εδώ όμως να κάνουμε μια σημαντικότατη διευκρίνηση. Αυτός που χαρίζει την ειρήνη, το δώρο, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο άρχον και ο βασιλιάς της ειρήνης. Στην παραβολή των 10 μνών υπάρχει μια καταστροφική τοποθέτηση στο Λουκά 19 όταν οι άνθρωποι λένε στον Χριστό «Δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει επί μας. Δεν τον θέλουμε για βασιλιά». Δηλαδή ποθούμε το δώρο της ειρήνης, λαχταρούμε το δώρο, θέλουμε τις ευλογίες του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι παρόν ο δωρητής. Πρέπει ο Χριστός δηλαδή να βασιλέψει στη ζωή μου. Η ειρήνη στις καρδιές μας πρέπει να βασιλέψει στη ζωή μας, ειρήνη στην οικογένειά μας, πρέπει να βασιλέψει ο Χριστός σε κάθε μέλος, ειρήνη στην εκκλησία ή στην επιχείρηση, ακριβώς η ίδια η αρχή. Εκεί στην Φιλιππισίους 4:7 διαβάζουμε ότι η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει στο αρχαίο κείμενο, λέει θα φρουρήσει. Θα φρουρήσει την καρδιά μας η ειρήνη του Θεού. Φαντάσου να έχεις έξω από το σπίτι σου κάποιον γίγαντα, ένα πανίσχυρο άνθρωπο ως μόνιμο φρουρό. Τι ασφάλεια θα αισθανόμασταν. Τόσο όμως και απείρως μεγαλύτερη ασφάλεια όχι απλά αισθάνεται αλλά την βιώνει εκείνος ο χριστιανός που καθημερινά φρουρείται από την καταπληκτική ειρήνη του Κυρίου. Σκέφτηκες ποτέ ότι όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό έκανε διαθήκη μαζί μας? Ίσως ποτέ κανείς να μην σε συμπεριλάβει σε μία διαθήκη με περιουσιακά στοιχεία. Αν είσαι όμως παιδί του Θεού, ο Κύριος έχει συμπεριλάβει στη δική του τη διαθήκη. Το σώμα του για την ταφή ο Χριστός μας το εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα, τη μητέρα του στον Ιωάννη το μαθητή, το πνεύμα του λέει στο Λουκά 23 το παρέδωσε στον πατέρα, αλλά σε εμάς τους μαθητές άφησε την πολύτιμη διαθήκη του. Ποια είναι αυτή? Πλήρη χαρά που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει, ειρήνη αφήνω σε εσάς, τη δική μου ειρήνη σας δίνω, δηλαδή η κληρονομιά που μας άφησε ο Χριστός είναι η δική του χαρά και η δική του ειρήνη. Σκεφτείτε το για λίγο. Δεν μιλάει για ειρήνη ή έστω για δική μας ειρήνη, αλλά για την ειρήνη που εκείνος είχε όσο ζούσε, αυτήν αφήνει ως κληρονομιά στα δικά του παιδιά. Και ξέρετε κάτι, πολύ συχνά οι διαθήκες αλλάζουν, αλλοιώνονται, καταργούνται, γίνονται μυστικά, δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά ή γίνονται με προσωποληψία. Η διαθήκη του Χριστού μας είναι αιώνια και μας συμπεριλαμβάνει όλους. Αν ο Κύριος μας είχε αφήσει χρυσό, θα τον είχαν κλέψει από τον πρώτο αιώνα. Αλλά μας άφησε την ειρήνη και τη χαρά του και καμία δύναμη, κανένας κλέφτης δεν μπορεί να μας τα στερήσει αν ολόκαρδα εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Άφησε λοιπόν τα νεύρα σου, το μυαλό σου, όλο σου το είναι να ηρεμήσουν. Ο οργανισμός μας μοιάζει με ένα τόξο.
που δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πάντοτε τεντωμένο. Απόλαυσε την ειρήνη που ο Κύριος προσφέρει

σε όλους μας σήμερα το πρωί και κάθε μέρα μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις περιστάσεις που έχεις. Ο Άρχοντης ειρήνης να ευλογήσει όλους μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: Well, that was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast this Sunday morning at about 7:45. We're at 8:33 in the morning. We'll continue with more music.

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: Αγαπητοί μου Έλληνες, είμαι ο Στέλιος Καζαντζίδης και σας χαρίζω μερικά από τα τραγούδια μου για την εκπομπή Ελληνική Ηχό. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ υπό Αμερικανική Αεροπορική Συνοδεία. Τα τάνκερ, που δεν ακολουθούσαν τη διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν στο θαλάσσιο διάβλο, επλήγησαν και διέκοψαν το Μπλουν, ενώ τέσσερα άλλα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των φρουρών. Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του Μπεναμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ από την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο έχει συγκροτήσει με τη συμμετοχή περιφερειακών μεσολαβητών όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, κατέληξε σε συμφωνία που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Έκρηξη σε ανθρακοριχείο στο νότιο Πακιστάν στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν επίσης παγιδευμένοι ανθρακορίχοι. Σκηνές απόλυτου χάους εκτελήχθηκαν χθες στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες, προερχόμενοι από το Μαρόκο, πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα μόλις ολίγων ωρών. Χιλιάδες μετανάστες εισέρευσαν στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος της Θέουτα από το Μαρόκο, κάνοντας τους τοπικούς αξιωματούχους να καλέσουν την Ισπανία να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Φιλανδία εντόπισε για πρώτη φορά κρούσμα αφρικανικής πανόλης των χείρων, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού σε αγριόχειρο στην Ανατολική Φιλανδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τροφίμων που εκδόθηκε. Ο ιός, ο οποίος είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο, αλλά εξαιρετικά μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χείρους, εντοπίστηκε στα ανατολικά της χώρας. Στην Ελλάδα για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας, νέες πυρκαγιές στη Βιωτία και την Αργολίδα με μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Ενεργό παραμένει το μέτωπο στο Ρέθυμνο, δύσκολες οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στο 2,7% αναμένεται να μειωθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός παρουσιάζουν πτώση. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 1,19% και στις 52.208,06 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν οι Red Sox στους Athletics και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 10:10 με τους Los Angeles Dodgers. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με πιθανότητα βροχής και στους 82 αύριο με συννεφιά και υγρασία. Στους 82 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή με συννεφιά και υγρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
2: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
3: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα trofoscare.com και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
4: All right, what do you say we segue into a nice playlist of Greek Laika Tragoudia? You are tuned to Grecian Echoes on a Friday. Kalimera.

0: This is Antonis Ramos.
1: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε στη Βοστόνη, στο ράδιο της Βοστόνης, την ελληνική φω.
2: Όλα τα λόγια

0: We'll be back with some more Tasso Fuga in just a moment. We've got some commercial messages. Once again, unable to hook up with Basil. He's traveling today. We'll be right back. Don't go anywhere. And don't forget the Clarino will crank at 10:30.
1: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη. Τηλέφωνο 617-212-83-43. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-83-43 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
0: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikudia, Idoniko Tsipuro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
2: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
4: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel, and it's time to go away. Small businesses fuel the economy, and our travel agency in Walpole is ready. Call us now more than ever, and forget the internet. Call us at 508-668-2636. Again, 508-668-2636. Edgewood Travel, we make travel easy, and we've got your back. Bon voyage!
2: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει δύο αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236.

0: και άμεση εξυπηρέτηση από το 1973. Στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: What can we say about Karpouzis? They've been in business for 52 years and they've been a sponsor of ours for 52 years uninterrupted. Καλημέρα. All right, don't forget, festival tomorrow, Mansfield, St. Gregory the Theologian. Would you say we enjoy some rebetika right up until Clarino time? Oh, come on.

Δικοντάβω σήμερα με το κλαρίνο του, στο ραδιόφωνο του, στο αυτοκίνητό του. Νίκο με το κλαρίνο σου. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα, your weekly check-in.

0: with that, we wrap up our Clarino time on this final Friday, on this final day of July, again, of the summer of 2026. Our final group of commercials. We'll be right back.
1: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger.
2: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger.
3: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620.
4: Certified public accountant Nick Papakarikos has been in private practice since 1987 with an expertise in business advising. His services, such as business startup consulting, business purchasing assistance, implementation of efficient and practical accounting to safeguard assets, as well as confidential financial employee search services, will help you to grow your business. Contact Nick Papakarikos at nick@papakarikoscpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015 or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakarikos, Certified Public Accountant.
5: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care με καταστήματα στο Newton και στο Watertown έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. 73 φωτιές σε εξέλιξη σήμερα στην Ελλάδα. Μάχη με τις φλόγες. Με τις φλόγες δίνουν και σε Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία, Βρετανία και Γαλλία βεβαίως. Μερική συννεφιά απόψε στην Πύρινα Βοστόνη με 65-70 βαθμούς. Αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 80-85 βαθμούς και υγρασία. Την Κυριακή αυξανόμενη συννεφιά με 80-85 και υγρασία και θα βρέξει τη Δευτέρα. Ωραίο προβλέπεται το weekend από απόψε ως καιρού. Και λέω να αρχίσουμε Παρασκευή βραδάκι το γλέντι του weekend, έτσι. Με την Κατερίνα Κόρου και την παρέα της.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελολόγους μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας The Mullah, More for your Dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου, Thank you George. Απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου θα συνεχίσουμε με τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού μας Γυροκομείου, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, εδώ στο σταθμό αυτό, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Σε αυτό και στα επόμενα δύο ωραία λαϊκά έχει γράψει τη μουσική η ίδια η Κατερίνα Κόρου, με στίχους από τον Χάρη Χατζάκη.

Caterina Coru, είναι μόνο με καλλιφωνή, αλλά είναι και μουσικός, γράφει μουσική. Μπράβο της. Μάλιστα.

5:30 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουζέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Βέβαια, όλοι μας ακούνε από το ίντερνετ, έτσι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosco Air Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνδος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, 73 φωτιές σε εξέλιξη σήμερα. Η μάχη με τις φλόγες και σε Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία και Βρετανία με σημάδια σταθεροποίησης στη Γαλλία. Ο ισπανικός θύραγας της Θέουτα στο Μαρόκο κατακλείζεται από χιλιάδες αφήξεις μεταναστών. Η Χαμάς υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Ο Τραμπ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Στην Αμερική μας, ο κύριος Τραμπ ζήτησε από τους 9 δικαστές του Supreme Court να διακόψουν τις συνταγματικές τους διακοπές για να εξετάσουν την αίτησή του να κλέψει τη διεξαγωγή των εκλογών Νοεμβρίου και τις προκριματικές Σεπτεμβρίου από τις πολιτείες. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν Αβοστόνη με 65-70 βαθμούς. Αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 80-85 βαθμούς και υγρασία. Την Κυριακή αυξανόμενη συννεφιά με 80-85 και υγρασία. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλυμπηρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 1950 και τα 3, το πρώτο είναι σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού, σε στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χρήστη Κανακόπουλου, από την ταινία «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν», «Θα γυρίσει και ο τροχός», ερμηνεύει ο Φώτης Πολυμέρης.

0: Το δεύτερο είναι σύνδεσή του Νάσου Φακίδη από το 50, ένα τραγούδι με τη γνωστή εκείνη την εποχή χαβανέζικη συντροφιά του Νάσου Φακίδη, Ζαχαρίας και Αντζουρίνα. Ερμηνεύουν η Ζωσεφίνα Γενοβέζου, ο Νάσος Φακίδης και ο Γιώργος Καρανικόλας.
1: Ο Ζαχαρίας και κομμάντο στη κουζίνα έκανε η Αντζουλίνα.
2: Τα εφτιάξανε οι δυο τους και περνούσαν τον καιρό τους.
1: Πόρκους και φιλιά και χάδια επερνούσανε τα βράδια, τραγουδώντας στη κουζίνα ο Ζαχαρίας και η Αντζουλίνα.
3: Στορκίζουμε Αντζουλίνα μου στην πρώτη ευκαιρία.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο Ζαχαρία.
3: Πώς θα σε κάνω μια εμορφή και μια τρανή κυρία.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο Ζαχαρία. Κι εγώ για σένα ναι θα αφήσω πιάτα και κουζίνα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο Αντζουλίνα.
1: Και θα περνάμε όμορφα και θα περνάμε φίνα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Αντζουλίνα.

Μάλιστα. Το τρίτο είναι του Τάκη Μωράκη από το 50 και εδώ. Του Τάκη Μωράκη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη με τον Σότο Παναγόπουλο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρατέταρτο ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνητικό.

του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιλώτες μας. Και καθώς προείπα, απόψε θα συνεχίσουμε το γλέντι με κλαρίνα και βιολιά.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Καλησπέρα Βοστόνη και μια ιδιαίτερη απόψε καλησπέρα στους ακροατές μας από το Peabody, το Newton και το Westwood και τη συνοικία Βοστόνης του Jamaica Plain. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάουτου Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε και άλλα ωραία λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη που έχει γράψει στην Αγγλική με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν για να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες τιτάνιας μάχης των πυροσβεστών με τις φλόγες και τους διαλόγους ανέμους. Νέα πύρινα μέτωπα στα φιχτιά Αγορίδας, στο Κομπότι Άρτας, στο Πόρτο Γερμανό Βιωτίας και στα νεόκτιστα Ασπροπύργου Εγάλεο. Γενικότερα 73 φωτιές σε εξέλιξη σήμερα. Στην Πάρο άρχισε η κόντρα για τις ευθύνες διαχείρισης απορριμμάτων μετά από τη μεγάλη φωτιά που άρχισε εκεί και τελικά τέθηκε υπό έλεγχο. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και σε Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία και Βρετανία με σημάδια σταθεροποίησης στη Γαλλία. Ο ισπανικός θύραγας της Θέουτας στο Μαρόκο κατακλείζεται από χιλιάδες αφήξεις μεταναστών και οι Ευρωπαίοι κατηγορούν την Ισπανία ότι έχει αποτύχει να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σέγγεν. Η Χαμάς υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, επιλέγοντας τις παραχωρήσεις για να σώσουμε το Παλαιστινιακό λαό, δήλωσε ηγετικός στέλεχος της Χαμάς. Ο Τραμπ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και οι εκεί φρουροί της Επανάστασης ανταπόδωσαν με ρουκέτες σε αμερικανικές βάσεις στη Σαουδαραβία και στην Αίγυπτο. Στη Φιλανδία εντοπίστηκαν πρώτη φορά κρούσματα αφρικανικής πανόλης των χείρων σε τρεις αγριόχειρους. Στην Αμερική μας, δύο ευρωβουλευτές της Επιτροπής που εξέτασε τον Τοντ Μπλάντς για Υπουργό Δικαιοσύνης του Τραμπ απέσυραν την υποστήριξή τους και εκείνος απέσυρε την υποψηφιότητα μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε οι δύο δεν θα είναι εκεί εφόσον δεν έχουν ζητήσει επανεκλογή. Ο κύριος Τραμπ ζήτησε από τους 9 δικαστές του Supreme Court να διακόψουν τις θεσματικές τους διακοπές, πρωτοφανές στα χρονικά, για να εξετάσουν την αίτησή του να κλέψει τη διεξαγωγή των εκλογών Νοεμβρίου και τις προκριματικές Σεπτεμβρίου από τις πολιτείες που δεν του ενέκριναν οι γερουσιαστές φεύγοντας για τις δικές τους διακοπές. Οι ένορκοι σε δικαστήριο της Ατλάντας καταδίκασαν σε φόρους ζωής φυλάκιση τον 18χρονο που τον Σεπτέμβριο του 2024 σκότωσε δύο συμμαθητές και δύο δασκάλους και ο δικαστής επρόσθεσε 15 χρόνια φυλακή στον πατέρα του που δεν κράταγε το πιστόλι σε ασφαλές συρτάρι ή ντουλάπι. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν από στόνη με 65-70 βαθμούς, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 80-85 βαθμούς και υγρασία, τη Κυριακή αυξανόμενη συννεφιά με 80-85 και υγρασία και θα βρέξει τη Δευτέρα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν.
www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας, είπε, σήμερα είναι Παρασκευή, 31η Ιουλίου, προεόρτια προόδου του Τιμίου Σταυρού και Ευδοκίμου Δικαίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 18η Ιουλίου, Εμιλιανού και Παύλου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 31η Ιουλίου, το 30 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Οκταβιανού και του Μάρκου Αντωνίου για το θρόνο της Ρώμης. Ο Μάρκος Αντώνιος, παρά τις αυτομολύσεις από το στρατόπεδό του, επιτυχάνει πύρια νίκη. Ο Οκταβιανός θα επανέλθει διτριμύτερος σε λίγες μέρες για την τελική λύση. Το 1801 μετά Χριστόν, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1920, μία ημέρα μετά την πανηγυρική υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, με την οποία δημιουργείται η Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών, πέφτει θύμα δολοφονικής απόπειρας ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν στο Παρίσι από δύο βασιλόφρονες απότακτους αξιωματικούς. Το 1932, καθαρή εκλογική νίκη, την πρώτη τους πετυχαίνουν οι εθνικοσοσιαλιστές, δηλαδή οι Ναζί, στη Γερμανία. Το 1972, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο γερουσιαστής Τόμας Σίγκλτον παραιτείται από υποψήφιους αντιπρόεδρους των Δημοκρατικών όταν δηλώνει δημόσια ότι έχει κάνει στο παρελθόν θεραπεία με ηλεκτροσόκ επειδή πάσχει από κατάθλιψη βαριάς μορφής. Το 1976, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό δεν έγινε και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Παρακάτω. Το 1992 ο Πύρος Δήμας κερδίζει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Και τέλος σαν σήμερα, 31η Ιουλίου, το 1994, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δίνει το πράσινο φως στις ΗΠΑ για στρατιωτική επέμβαση στην Αϊτή με σκοπό την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δεν θα μπαίναμε χωρίς το πράσινο φως του ΟΗΕ. Πάντως δημοκρατία δεν τους φέραμε ακόμη. Πρέπει να τους περάσουμε πρώτα από φτώχεια, αναρχία, εμφύλιο και μετά βλέπουμε. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, Certified Memory Loss Unit, Dementia Care Unit, Physical Therapy, Occupational Therapy, Hospice, and Respite Stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

6 και 29 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Τα μεγάλα γεγονότα και τα κοινωνικά προβλήματα της περίοδου 60 και 61 υπήρξαν καθοριστικά, εκτός των άλλων, και για τις εμπνεύσεις των δημιουργών των ελληνικών τραγουδιών και περισσότερο του λαϊκού πενταγράμμου. Το 60 και το 61 ήταν δύο χρόνια που έδωσαν μεγάλες επιτυχίες που αποτέλεσαν σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Διάσημοι και άσημοι, μεγάλοι και μικροί, συνθέτες, στιγουργοί, τραγουδιστές και οργανωπαίκτες έγραψαν και τραγούδισαν με την ψυχή τους τραγούδια όμορφα λαϊκά. Μίλησαν στον κόσμο με τον απλό λαϊκό λόγο και τις λιτές μελωδίες. Κοντά στους Τσιτσάνι, Καλδάρα, προβάλλουν και συγκινούν ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, με πρωταγωνιστές στις ορχήστρες τους, τους δυνατούς λαϊκούς οργανωπαίκτες του λαϊκού και στις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές. 61 και 62. Δύο χρόνια κόσμο γονικά για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που σημάδεψαν και τις επόμενες δεκαετίες. Αρχίζουμε με τη μεγάλη σύνδεση του Γρηγόρη Μυθικότσι με στίχους Λίτσας Ζήκα, το Τρελοκόριζο.

Γιατί θες να φύγεις. Έγραψαν ο Κώστας Βίρβος τους στίχους και ο Αταλίδης τη μουσική και εμπίνευσαν η Γιώτα Λίδια και ο Χριστάκης.

Είμαι βέβαιος πως όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε. Τραγουδήστε μαζί μας. Μια σύνδεση του Ζαμπέτα σε στίχους Βασιλιάδη και Μουλκάκου με τον Πέτρο Αναγνωστάκη.

Ελληνικές παινιές μέσα στη βοστονέζικη νύχτα. Προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Σταθερές αξίες το 61 και το 62 και Περπινιάδης και Καλδάρας.

Το 60-61 επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη που είχε κάνει πολλά χρόνια παρουσία στα piano clubs ο Μίμης Πλέσας και έδωσε ένα υπέροχο τραγούδι στην Τζένι Βάνου, «Αν σ' αρνηθώ». Νέους ρυθμούς έφερε από τη Νέα Υόρκη ο Μίμης Πλέσας.

σιγά σιγά βέβαια όμως και ο Μίμης Πλέσας κατάλαβε ότι στην Ελλάδα ανοίγει μια καινούργια σελίδα με υπέροχα λαϊκά και έχει γράψει πολλά από αυτά. Αρχές δεκαετίας του 60 επέστρεψε στην Ελλάδα και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο οποίος πήρε ένα ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, του νομπελίστα, και έγραψε ένα ωραίο τραγούδι.

αρχές δεκαετίας του 60, επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, και επίσης και ο άλλος μεγάλος μας συνθέτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, και έγραψε ένα τραγούδι με τη Μέρι Λίντα.

0: ταχυδρόμος πέθανε.
1: Με τη ζωή φυτούσε.
0: Κι ήταν παιδί στα 17.
1: 1960 και 61. Δύο χρόνια κοσμογονικά για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που σημάδεψαν και τις επόμενες δεκαετίες. Μας λέει ο Πάνος Γεραμάνης, ο ιστορικός της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ.
0: Τώρα...
1: Ακούσαμε μερικά από αυτά εδώ, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκη, Γιώργο και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Cecilia Rodríguez Aglotis. Καλή σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσωπικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο Σάββατο μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί είναι από εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.